Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σώπασαν πια οι μηχανές. Ακούγεται η μεγάλη σιωπή του δάσους. Στα σωθικά μου κατεβαίνει αργά το άρωμα των κυπαρισιών. Σιγαλινά, μέρα τη μέρα. Έγινα ένα με το χώμα. Θυμάρια φυτρώνω και ρίγανη. Αγριομέλισσες με θυλάζουν. Φλέβες του Αϊνικίτα, Γιώργος Γιώβας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα 11.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
6: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κοινή χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
7: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Θέλει μελωδία.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όλα τελειώνουνε και όλα περνάνε. Ιδέες βασίλισσες κακογερνάνε. Στις νέες ανάγκες σου κόπος βαρύς. Σκοπούς αλάθευτους κοίτα να βρεις. Η καμπάνα, Κώστας Βαρναλής.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αν θες να νιώσεις ότι έζησες, εμφανίσου. Σταμάτα πια να κρύβεσαι στη σπηλιά σου. Βγες κι εσύ έξω. Άναψε τη δική σου φωτιά. Πλάσε το δικό σου ουρανό. Κρυφτό. Γιώργος Λεπίδας.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί αυτό
4: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στις κοινές.

ως ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να ποδαώ δουλειάς. Άιντε θύμα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η πεταλούδα πάντα θα πετάξει, αφήνοντας τα δάχτυλα τη γύρι, θρόισμα το αντίο. Το χέρι σου μετάξει και χάθηκες. Από το παραθύρι η πεταλούδα πάντα θα πετάξει. Αφιέρωμα Κώστας Καριωτάκης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: διγενείς.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
3: στους 98.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Αν διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 7 και 9 πάει η ώρα. Ματιά στον καιρό τώρα. Καθώς σήμερα περιμένουμε θερμοκρασίες, καλά, σήμερα είναι εντάξει τα πράγματα. Αν τα συγκρίνεις με την Κυριακή.
1: Αυτό που βλέπω και τι είναι, η Κυριακή είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, εδώ σήμερα περιμένουμε 28 βαθμούς και ίσως βρέξει προς το μεσημέρι και μετά.
1: Λάσπη θα βρέξει, θα ζούμε δε.
0: Θα βρέξει, θα βρέξει
1: να
0: βλύς.
1: Ώρα να φεύγουμε.
0: Λοιπόν, και η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει Σαββατοκυριακό. Το Σάββατο 30 βαθμούς περιμένουμε. Την Κυριακή όμως περιμένουμε 35 βαθμούς.
1: Το κακό δεν είναι η Κυριακή 35. Πες την Κυριακή, φεύγουμε το Σάββατο. Το κακό είναι ότι θα επιστρέψουμε και θα είναι και τη Δευτέρα, έτσι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, 35 και μετά από Τρίτη πάει 32 σερί. Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Μέχρι την επόμενη ζωή θα πεθάνουμε όλοι εδώ σε αυτή
0: ξεκινήσαμε
1: τη χώρα.
0: Από τώρα. Ξεκινήσαμε τα μεγάλα, τα ζόρικα, τις ζόρικες ζέστες. Καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Το Βάλς των Ονείρων, έτσι όπως το ηχογράφησε, το τραγούδισε εδώ στην μουσική μας σκηνή, στις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής 5 Ιουνίου σήμερα. Να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά να φτιάχνουμε την εικόνα της ημέρας.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε στο πρώτο μεγάλο θέμα της καθημερινής.
0: Βεβαίως. Διότι εδώ αυτό το θέμα μας δείχνει ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα και ίσως να μην το έχουμε εντοπίσει εδώ και κάποια χρόνια.
1: Το έχουμε εντοπίσει, γιατί αν δει κανείς. Το πρόβλημα είναι, για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε, ότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. Κοιτώντας βέβαια τις βάσεις των παιδιών που δίνουν εξετάσεις πανελλαδικές, βλέπεις ότι όλες αυτές οι σχολές, το να γίνει κανείς δάσκαλος ή καθηγητής, έχουν πέσει σε σχέση με τις δικές μας γενιές, που ήταν πολύ ψηλά, έτσι. Ήταν όπως και. Εντάξει, δεν ήταν η ιατρική, αλλά ήταν αρκετά ψηλά. Τώρα φαίνεται ότι αυτό φτάνει και μέχρι την άλλη, έτσι, βαθμίδα. Μέχρι την αίθουσα, δηλαδή. Δεν είναι μόνο ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να σπουδάζουν δάσκαλοι και καθηγητές, είναι ότι δεν έχουμε και δασκάλους και καθηγητές.
0: Και δεν είχαμε προσλάβει ως κράτος για πολλά χρόνια δασκάλους και καθηγητές.
1: Ναι.
0: Είναι μια σημαντική λεπτομέρεια.
1: Μειώνονται λοιπόν οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολεία. Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, έχουμε 16.219 λιγότερες αιτήσεις ανθρώπων που σκέφτηκαν: έλα μωρέ, πάρω αυτή τη θέση για να έχω δουλειά για όλη τη ζωή μου.
0: Πάνε αυτά.
1: Σε σύγκριση με το 23, δηλαδή δεν είναι με πολλά χρόνια πριν, είναι με πολύ πρόσφατη σύγκριση και πολύ μεγάλη η διαφορά.
0: Επίσης, λέει, πολλοί νέοι κυνηγούν μια θέση στα ιδιωτικά σχολεία για να βρίσκονται κοντά στο σπίτι τους, οπότε δεν κάνουν αίτηση.
1: Βέβαια, γιατί υπάρχει αυτό το ταξίδι, αυτή η περιπλάνηση, τέλος πάντων, όταν ξεκινάς να διορίζεσαι, πρέπει να πας λίγο μακριά για να καταλήξεις μετά κάπου που θα είναι κοντά σε σένα. Αλλά μέχρι τότε, ναι, έχει δουλίτσα.
0: Μία ακόμα λεπτομέρεια που διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Καθημερινής είναι ότι προκειμένου, λέει, να καλύψει τα κενά σε ορισμένες περιοχές, το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί σε προσλήψεις συνταξιούχων δασκάλων.
1: Ναι, άμα είναι συνταξιούχοι κοντά στο σχολείο, εκεί κοντά στο χωριό, στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί να μην δουλεύουν όχι, άμα θέλουν οι συνταξιούχοι δάσκαλοι. Θέλω να πω, δουλεύουν όλες οι ειδικότητες. Οι δάσκαλοι γιατί όχι.
0: Σωστό. Απλά μου κάνει εντύπωση. Ωραία εξέλιξη. 7 και 4 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με μια υπέροχη μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη και είναι η Χαρταετή. Στο πρωινό της Παρασκευής, 5 Ιουνίου σήμερα.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρης ήταν ο Μικρόδαράξαδο, υπέροχη αυτή η μελωδία του, η Χαρτάιτη. Να θυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο, το παιχνίδι μας. Και σήμερα προλαβαίνετε να στείλετε ακόμα και τώρα το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας WIN, προκειμένου να διεκδικήσετε κι εσείς, ακούστε τώρα, 8.305 ευρώ.
1: Αυτό είναι το ποσό
0: που δίνουμε σήμερα. Αν λοιπόν θέλετε να τα διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 και περιμένετε μέχρι τις 4 το απόγευμα, καθώς λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει και αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στην κλήση, γιατί αν δεν απαντήσετε χάνετε την ευκαιρία σας μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Και δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε σήμερα 8.305 ευρώ. Αυτό είναι. Mm-hmm. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 2-14-14-80-20. Mm-hmm. Και θυμίζουμε επίσης πως κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Προλαβαίνουμε μέχρι τις 4 το απόγευμα. Περιμένουμε τα μήνυματά σας σήμερα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και Τούρκο στο Παρίσι. 7:19 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Παρασκευή, 7 και 24 η ώρα. Mm-hmm. Μία ακόμα είδηση που μα κάνει εντύπωση σήμερα.
1: Ναι.
0: Πάμε στι Ηνωμένε Πολιτείε.
1: Ηνωμένε Πολιτείε, ναι, έχει φάει εκεί μία. Πώς το λένε, ένα πολύ μεγάλο χαστούκι ο Τραμπ, διότι φαίνεται ότι είχε απώλειες και αυτό που ήθελε να κόψει ως παροχή προς την Ουκρανία δεν πέρασε. Δηλαδή ο ίδιος ήθελε να εμποδίσει νέο πακέτο βοήθειας, το οποίο είναι γύρω στα 8 δις για την Ουκρανία, και να υπάρχουν και νέες κυρώσεις για τη Ρωσία. Ήθελα να το εμποδίσει αυτό.
0: Οι δημοκρατικοί φυσικά ψήφισαν.
1: Οι δημοκρατικοί ψήφισαν υπέρ της βοήθειας στην Ουκρανία και των κυρώσεων στη Ρωσία. Αλλά υπήρχαν και 4 ρεπουμπλικανοί αντάρτες, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, που συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς, καταψηφίζοντας λοιπόν όλο αυτό. Και έτσι έχουμε μια νέα ήττα του Τραμπ, όχι πια στην εικόνα του, ούτε στον πόλεμο, αλλά στο εσωτερικό και μέσα από το κόμμα του, που είναι αρκετά σημαντικό όλο αυτό που γίνεται. Και αυτό αποδεικνύει αυτό που λέγαμε και από την αρχή, όταν βγήκε και όταν όλοι βάλαμε τις πλερέζες για το τι μπορεί να συμβεί. Και
0: όχι όλοι.
1: Υπήρχαν, ναι, εννοείται όχι όλοι.
0: Όχι όλοι.
1: Θέλω να πω ότι αυτοί που έλεγαν ότι θα κάνει ό,τι θέλει, θα αλωνίζει κτλ. Σε μια χώρα που έχει σοβαρούς δημοκρατικούς θεσμούς, δεν μπορεί. Ακόμα και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε κάποια πράγματα μπορεί, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορούν να του κόψουν τη φόρα. Και αυτό είναι μια μεγάλη απόδειξη σήμερα, χθες, τέλος πάντων, από την Αμερική.
0: Μια ακόμα λεπτομέρεια που διαβάζουμε στο σχετικό ρεπορτάζ εδώ της Καθημερινής είναι ότι υπήρξαν και ρεπουμπλικανοί νομοθέτες που διαφώνησαν με ένα ειδικό ταμείο που ήθελε να φτιάξει ο Τραμπ, η πλευρά Τραμπ δηλαδή, για να αποζημιώσει τους εμπλεκόμενους στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου. Θυμάστε,
1: ναι,
0: που είχαν μπουκάρει
1: στο Καπιτόλιο. Βεβαίως.
0: Και είχε φτιάξει ειδικό ταμείο για να τους αποζημιώσει όλους αυτούς.
1: Ναι.
0: Και βρέθηκαν ρεπουμπλικανοί νομοθέτες που είπαν όχι. Δεν το εγκρίνουμε αυτό.
1: Ναι, έτσι είναι οι σοβαρές χώρες.
0: 7 και 25 ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα και τη βραδιά στο Λούκι. Καλημέρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής και μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μισό λεπτό όμως, μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα έχουμε θέματα.
1: Τι έχουμε, πού είναι?
0: Γιατί δεν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τέλος πάντων, ας πούμε αυτό το διαφημιστικό περιβάλλον που έχεις μπροστά σου. Αυτό το άλλο δεν ανοίγει το έγγραφο. Για να έχετε και εσείς εικόνα του τι συμβαίνει εδώ μέσα. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που μας δίνει ραντεβού και φέτος το καλοκαίρι στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δούμε αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια, σε ένα πολύ ωραίο κινηματογραφικό ραντεβού. Η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, με περίπτερο, με lounge, με popcorn, με όλα αυτά που θέλετε να απολαύσετε πριν κερασμένα. Και να πούμε ότι αν θέλετε να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα, είτε θα το βρείτε είτε στα social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, είτε στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Και ερχόμαστε με Ματούλα Ζαμάνη, που τραγουδά εδώ από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας δηλαδή στη μουσική μας σκηνή, τον Αύγουστο. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: βραβεία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr. Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
1: Νέες βιταμίνες.
2: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
1: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
3: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
1: Τι εννοείτε?
3: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
4: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας. Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μπήκα κι εγώ στην κλήρωση της έναστρης ημαρμένης και έχασα παρά ένα ευρώ το ταξίδι με τη βάρκα. Αν είχα την κρυμμένη δραχμή, ίσως ο αχαίροντας να ήταν πιο φιλικός μαζί μου. Κρυσάρα, Γιάννης Πανούσης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
2: Πάντα μελωδία.
0: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Μαν, είπες.
0: Όχι, καλημέρα, Ματούλα πήγα να πω. Okay. Καλημέρα, Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Okay.
0: Στο πρωινό της Παρασκευής, 7 και 39 η ώρα.
1: Εντάξει, ρε, Μαν.
0: Μανίτο.
1: Ναι.
0: Έχουμε και τέτοια. Μπρο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό.
1: Okay.
0: Ήτανε, καλημέρα, Μα. Αυτό.
1: Μα. Λοιπόν, ωραία. Τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Θέλουμε να θίξουμε το εξής θέμα. Διαβάσαμε χθες. Σε ένα site.
1: Ναι, νομίζω τα νέα, το είχαν ως θέμα. Ότι
0: στο κηλικείο, το σχολικό πια,
1: ναι,
0: θα αρχίσουμε να έχουμε καλύτερα φαγητά. Καλύτερα ως προς την ποιότητά τους. Τέλος δηλαδή το ζαμπόν, οι σοκολάτες, τα κρουασάν. Και τα παιδιά στα κηλικεία πια από Σεπτέμβριο
1: θα τρώνε μια ποικιλία τυριών με ένα ξινόμαυρο.
0: Όχι ακριβώς.
1: Και μαρμελάδα ντομάτας δίπλα.
0: Και τσάτνι. Όχι, θα τρώνε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
1: Ναι,
0: από ξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετα ζάχαρα και φρουτοσαλάτες ή κομπόστα σε φυσικό χυμό. Ναι, στα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως φρέσκο γάλα, κεφίρα, ριάνι, γιαούρτι, ριζόγαλο και κρέμες.
1: Ναι.
0: Υπό τον όρο ότι δεν θα περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα, σακχάρα μάλλον, και πληρούν συγκεκριμένα όρια λιπαρών.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, τώρα εσύ φαντάζεσαι ένα παιδί που θα πηγαίνει στο κηλικείο και θα λέει: θέλω λίγο ανανά, ένα αριάνι. Και λίγο αβοκάντο με μια φέτα κοτόπουλο.
0: Δεν το φαντάζομαι.
1: Και μαύρο ψωμί με
0: αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία που είχα πέρυσι στο φεστιβάλ του Kids Radio, εδώ που είναι το αδελφάκι μας, ο αδελφός σταθμός. Τα παιδιά, κάποια παιδιά ναι, όταν λένε τι θέλεις να φας, όταν τα ρωτάμε τι θες να φας, σου λένε διάφορα τέτοια. Και κάποια άλλα παιδιά σου λένε και τύπου θα ήθελα κοινόα, σαλάτα κοινόα.
1: Ναι, καλά, υπάρχουν και τα δικά μου παιδιά που λένε μπορώ να φάω μόνο το κρέας και όχι τις πατάτες. Δηλαδή, ναι, που εντάξει, έχω κάνει 10 τεστ DNA για να βεβαιωθώ ότι είναι δικά μου παιδιά.
0: Αλλά χωρικά λοιπόν με τα. Ναι, ως προς τα αρτοσκευάσματα, τι άλλο θα υπάρχει στο κηλικείο.
1: Εννοείται με τσία.
0: Και ψωμί, προϊόντα ολικής άλεσης.
1: Μόνο ολικής άλεσης. Το άσπρο δεν τρώγεται, παιδιά.
0: Όχι, όχι. Κουλούρια, φρυγανιές, μπάρες δημητριακών στα φιδόψωμα μου, στο κούλουρα.
1: Ναι.
0: Παστέλια,
1: όλα αυτά που μυρίζουν χώμα γενικά.
0: Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά.
1: Και εμένα μου αρέσουν, αλλά έχω φτάσει σε αυτήν την ηλικία και μου αρέσουν.
0: Σωστά, όταν είσαι παιδί δεν ξέρω. Και φυτικά επιδόρπια χωρίς ζάχαρη, ενώ οι ξηροί καρποί επιτρέπονται μόνο σε γυμνάσια και λύκεια.
1: Ξηροί καρποί μας είναι τα παρελκόμενα μαζί με το ουίσκι.
0: Αναρωτιέμαι ποια ηλικία θα τα τηρήσουν όλα αυτά.
1: Ωραία, όλοι μπορεί να τα τηρήσουν, γιατί είναι οδηγία και είναι και μια έτσι πολύ φιλόδοξη σκέψη του Υπουργείου της Ειρήνης Αγαπηδάκη. Ωραία, και την σέβομαι πραγματικά και το καταλαβαίνω. Απλώς έχουν γίνει και στο παρελθόν διάφορες τέτοιες προσπάθειες. Απλώς υπάρχει το εξής, πολύ βασικό σε αυτή την ιστορία, ότι αυτό που πουλάνε τα κηλικεία κοιτάνε να είναι όσο πιο φθηνό, γιατί δεν έχουν όλα τα παιδιά όπως αυτά που ήρθαν στο Kids Radio ενδεχομένως, ούτε τους γονείς τους από δίπλα ως φόβητρο, ούτε τα χρήματα για να πάρουν ένα σάντουιτς που η πρώτη ύλη θα είναι καλή και θα κοστίζει 5 ευρώ. Είναι πολύ φθηνά τα πράγματα που κοιτάνε οι άνθρωποι να βρουν για να πουλήσουν στα κηλικεία, για να μπορεί και το παιδί να τα αγοράσει. Δεν είναι όλες οι περιοχές ίδιες. Και δεν είναι και οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν και μια δουλειά, δεν την κάνουν φιλανθρωπία, πρέπει και από αυτό να βγάζουν χρήματα. Οπότε νομίζω ότι εκεί ίσως χωλαίνει λίγο το πράγμα.
0: Βέβαια, θα χρειαστεί καιρός να τυποποιηθούν πάρα πολλά προϊόντα υγιεινά, προκειμένου να υπάρξει και κέρδος.
1: Ναι, προφανώς μπορούμε να πάμε σε μια πιο υγιεινή από τη συγκεκριμένη τυρόπιτα που μυρίζει. Μυρίζει μαργαρίνη από εδώ μέχρι απέναντι
0: στην
1: εκδοχή.
0: Ναι.
1: Στην καλύτερη, ναι, και κακοψημένη. Αλλά ναι, όλα αυτά θέλουν λίγο. Έχουν πολλές παραμέτρους που πρέπει να δούμε.
0: Θα πούμε και κάποια πράγματα αμέσως μετά. Προς το παρόν, Αλκίνος Ιωαννίδης, Κοίτα Κοίτα, ή αλλιώς Μη Φοβάσαι Τη Φωτιά, 7 και 43 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Διαμαντούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αλλαγές που έρχονται στα κηλικία των σχολείων. Δεν είναι πολύ ευχάριστα τα πράγματα για όσους γουστάρουν έτσι τα,
1: ναι.
0: τα βρώμικα.
1: Ναι.
0: Είναι μια πρωτοβουλία που μακάρι να,
1: βέβαια, μακάρι.
0: Να ευσταθήσει, να, για, να, να προχωρήσει ναι, και να ιδρυωθεί.
1: Πρώτον, γιατί έχουμε παχύσαρκα παιδιά. Έτσι, όλες οι έρευνες δεν μας ντροπιά, είναι πολύ ντροπιαστικά τα αποτελέσματα αυτά που βγαίνουν. Δεύτερον, γιατί εγώ πιστεύω κάτι βασικά για τα παιδιά. Πιστεύω ότι μπορείς μέχρι ένα σημείο, δηλαδή όλες αυτές οι μητέρες που βάζουν στο ταπεράκι το μαύρο ψωμί με τη μία φέτα αβοκάντο και κάνουν τα ματάκια
0: το
1: με,
0: το,
1: με την πιπεριά και το, και το ντοματίνι και την ελίτσα. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να το κάνεις μέχρι το παιδί να είναι έξι. Από τη στιγμή που θα έρθει μόνο το αντιμέτωπο με το κηλικείο, νομίζω ότι πολύ δύσκολο. Εντάξει, εννοείται ότι δίνεις τα παιδιά. Όλοι αυτό θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά μας, να τρώνε υγιεινά. Αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και παιδιά μετά δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Γιατί μετά υπάρχουν τα πάρτι, υπάρχουν οι γιορτές, υπάρχει το ένα ευρώ ή δύο που έχουν στην τσέπη τους και εκεί θα διαλέξουν μόνα τους. Νομίζω λοιπόν ότι αφού οι γονείς κάποια στιγμή φεύγουν από τη μέση, κακά τα ψέματα, ό,τι δουλειά και να έχουμε κάνει, φεύγουν από τη μέση. Καλό είναι αυτά τα οποία μπορούν, τους προσφέρονται, να είναι καλύτερης ποιότητας, έτσι κι αλλιώς.
0: Συμφωνούμε, προφανώς. Επίσης, ένα άλλο θύμα, μάλλον ένα επιχείρημα του κράτους είναι ότι αν εκπαιδεύσεις τους πολίτες από πολύ μικρή ηλικία να τρώνε καλύτερα, η υγεία τους ενδεχομένως στο μέλλον θα είναι πολύ καλύτερη. Οπότε ναι. προτιμούν.
1: Όλοι κερδίζουμε.
0: Ναι, να έχουμε. Προτιμά το κράτος να υπάρχουν πολίτες υγιείς από την παιδική τους ηλικία, παρά να αρχίζουν να εθίζονται σε τροφές οι οποίες πλέον είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο συνδέονται με ασθένειες.
1: Φυσικά.
0: Άρα λοιπόν, τι άλλο απαγορεύεται στα κηλικία?
1: Θα απαγορεύεται.
0: Θα απαγορεύεται στο άμεσο μέλλον.
1: Ναι.
0: Θα απαγορεύονται τα αλλαντικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα και λουκάνικα.
1: Και τι θα τρώνε τα παιδιά?
0: Ούτε γύρω θα επιτρέπεται, ούτε σνίτσελ, ούτε μπιφτέκι.
1: Μόνο προσούτο και χειρομερικωμένο πολύ λεπτά.
0: Απαγορεύονται οι πίτες και οι πίτσες με αλλαντικά, τα επεξεργασμένα τυριά, τα τσιπς, τα γαριδάκια, καλά. Σοκολάτες, παγωτά, καραμέλες και τα ενεργειακά ποτά.
1: Ναι. Σαν το παιδί που κάποτε είχε έρθει και μου έλεγε, το έλεγα, τι πήρε το μεσημέρι στο σχολείο, και μου έλεγε, πήρα ένα τόστ. Πήρε τόστ, για να δω λίγο το στόμα σου, και ήταν κατακόκκινο, είχε πάρει μια γρανίτα, εννοείται, ήταν μόβ ολόκληρο. Το στόμα, και μου λέει, μα με έφαγα τόστ. Μα τι είχε το τόστ, με μελάνι σου πιάσει, ήταν το τόστ. Τι τόστ ήταν αυτό που σε έκανε μαύρο? Εννοείται ότι τα παιδιά πήγαν να πάρουν γρανίτα.
0: Εσείς θυμάστε τι παίρνατε χωρίς ενοχές στο σχολείο?
1: Έπαιρνα το κουλούρι με το λαβάσκυρι.
0: Εγώ έπαιρνα λουκουμά.
1: Τηγανιτός
0: λουκουμάς, τηγανιτός μέσα στη ζάχαρη. Τι τρώγαμε τότε? Τι τρώγαμε?
1: Φουλ, φουλ.
0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας και Σασμός.

0: ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής, 8 παρά 6 ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Αν είστε επιχειρηματίες, ξέρουμε ότι ψάχνετε τρόπους να εξελίξετε την επιχείρησή σας χωρίς να αυξήσετε τα έξοδά της. Η Κοσμοτέ Telecom, που είναι και σήμερα μαζί μας, μας δίνει τη λύση λοιπόν με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα λοιπόν, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Αυτά.
0: Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Κάποια στιγμή θα μας κάνεις για εμάς και να που μας έκανε.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
12: Ρισκάρεις?
11: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
12: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
11: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
12: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
11: Εξαιρετικά.
13: Δεν το συναντήσεις.
2: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Ιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
14: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 1 η ώρα, κίνηση στους δρόμους. Το μποτιλιάρισμα έχει ήδη ξεκινήσει και στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, και στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο της Μεσογείων. Έχουμε κίνηση μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως τέτοια ώρα. Ξεκινάει από την Αγία Παρασκευή, στην κάθοδο, ξαναλέμε. Ναι. Επίσης έχουμε κίνηση και στο κέντρο, στην άνοδο της Συγκρού, της Βασιλείου Κωνσταντίνου από το Καλλιμάρμαρο, στη Βασιλής Σοφίας, στο ρεύμα κύριος προς Σύνταγμα, και σε σταδίο πολύ έντονο μποτιλιάρισμα, στην περιφερειακή του Καρέα, από Ηλιούπολη και μετά, στο ρεύμα προς Μεσογείο. Η παραλιακή φαίνεται να είναι σχετικά χαλαρή προς το παρόν. Υπάρχει το γνωστό μποτιλιάρισμα από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι, και η Λεωφόρος Αθηνών φυσικά είναι μποτιλιαρισμένη από Χαϊδάρη και μετά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου και το Ένα Καράβι από τη δεκαετία του 90.
2: Καλημέρα.

0: Μαρία Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 5 η ώρα. Φανταζόμαστε, το γνωρίζετε ότι πολλοί συνταξιούχοι του εξωτερικού επιλέγουν την Ελλάδα ως τον τέλειο προορισμό για να περάσουν εδώ την τρίτη ηλικία τους. Mm-hmm. Και να πληρώνουν, να παίρνουν τη σύνταξή τους από χώρες ευκατάστατες και να ζουν εδώ πλουσιοπάροχα.
1: Εντάξει, με μεγαλύτερη σύνταξη, τέλος πάντων με άλλα κουμάντα. Γιατί στο εξωτερικό οι άνθρωποι φροντίζουν λίγο για τα γεράματα με διαφορετικό τρόπο.
0: Δεν τρέχουν τελευταία στιγμή, εννοείς.
1: Δεν τρέχουν τελευταία στιγμή, έχουν φροντίσει με διάφορα πακέτα. Υπάρχουν ιδιωτικές ασφάλειες που είναι. Είναι τελείως διαφορετικά δομημένα όλα αυτά. Οπότε, ναι, τα γεράματά τους είναι πιο εύκολα από των ανθρώπων στην δική μας χώρα, έτσι.
0: Ποιες περιοχές της Ελλάδας επιλέγουν οι
1: όταν έρχονται για να μείνουν, τι είναι στην Πάλαια?
0: Όχι, εδώ η έρευνα λέει κάτι άλλο.
1: Σύφνο.
0: Ούτε Αθηναϊκή Ριβιέρα λέει προτιμούν.
1: Για να μείνουν μόνιμα, για να αγοράσουν σπίτι.
0: Ναι. Okay. Όχι τα εξοχικά τους ακριβώς, αλλά για να, να περάσουν την τρίτη τους ηλικία εδώ.
1: Okay.
0: Αθηναϊκή Ριβιέρα, Κρήτη, Κέρκυρα, Ιόνιο, Πελοπόννησος και Χαλκιδική.
1: Τι γίνεται με το Αιγαίο? Το έχουμε βγάλει τελευταία από τις έρευνες όλες και κάτι λέγαμε χθες πάλι για παραλίες.
0: Ναι, και το Αιγαίο προφανώς επειδή έχει μεγάλη ζήτηση.
1: Ναι.
0: Και ο τουρισμός εκεί επιβάλλει άλλους ρυθμούς στην καθημερινότητα ίσως των νησιών αυτών. Ναι. Για πολλούς μήνες.
1: Αυτό είναι όμως για να μένεις για μόνιμα. Το χειμώνα πάνω κάτω περίπου όλα τα νησιά τα ίδια είναι.
0: Κοίταξε, τι προσέχουν οι άνθρωποι αυτοί. Προσέχουν υποδομές υγείας, πολύ σωστά, αεροπορικές συνδέσεις, ασφάλεια, κόστος ζωής και τη δυνατότητα κοινωνικής ένταξης. Δηλαδή μπορούν να φτιάξουν αυτή μια κοινότητα εκεί με τους ντόπιους ή με άλλους ξένους. Αυτά είναι τα κριτήρια για να διαλέξεις περιοχή μόνο. Δηλαδή δεν πας μόνο σε ένα γραφικό νησί, επειδή είναι ωραίο το τοπίο και βλέπεις το απέραντο γαλάζιο μπροστά σου. Επιλέγεις περιοχές που έχουν καλά νοσοκομεία, που έχουν αεροδρόμιο. Πολύ σωστά. Αλλά είπαμε, αυτές οι περιοχές που είναι οι πιο έτσι περιζήτητες. Να τις ξαναπούμε. Αθηναϊκή Ριβιέρα, Κρήτη, Κέρκυρα, Ιόνιο, Πελοπόννησος και Χαλκιδική.
1: Μεγάλα μέρη δηλαδή, ναι.
0: Φυσικά. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Δήμο Μούτσι και Σωτηρία Μπέλου. Το δεν λες κουβέντα από τη δεκαετία του 80.

0: κυρία Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής. 5 Ιουνίου σήμερα, 8 και 17 πάει η ώρα. Από ό,τι φαίνεται έχουμε θετικές εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Τώρα, ισχύουν?
1: Θα δούμε.
0: Εντάξει. Κρατάμε μικρό καλάθι.
1: Έτσι κι αλλιώς προφανώς δεν ξύπνησε κάποιος σήμερα και είπε να στείλω μια επιστολή ο Ζελένσκι στον Πούτιν για να έλθει επιτέλους ειρήνη στην περιοχή.
0: Αυτή
1: νομίζω
0: επιστολή,
1: ότι είναι
0: βέβαια
1: μια. Ναι, εστάλλει η επιστολή, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό. Φαντάζομαι, είμαι σίγουρη, έτσι είναι τα πράγματα συνήθως στη διπλωματία, ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολύχρονης και επίπονης διαδικασίας άπειρων ανθρώπων που εμπλέκονται στα δύο μέτωπα για να βρεθεί μία λύση. Πάντως ναι, φαίνεται ότι υπάρχει ένα κάλεσμα από τον Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Καθώς ο Πούτιν είχε κάνει πρώτος τη δήλωση ότι είναι έτοιμος για μια συμφωνία.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Ο Πούτιν όμως είναι αυτός που θα έπαιρνε σε δύο μέρες.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Την Ουκρανία, εννοείται έτσι.
0: Ο Ζελένσκι λοιπόν στέλνει την επιστολή, τον καλούν να συναντηθούν για να δώσουν ένα τέλος στον πόλεμο.
1: Ο Ζελένσκι επίσης που δεν θα άντεχε πάνω από 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ηθοποιός και είναι αυτός που είναι οκ. Okay. Προχωράμε.
0: Ναι, σωστά. Ο Ρώσος ο πρόεδρος ξεκαθάρισε ωστόσο πως για να συμβεί αυτό, για τη συμφωνία δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξουν εκατέρωθεν υποχωρήσεις, τονίζοντας πως εκείνος είναι έτοιμος. Η Ουκρανία είναι έτοιμη.
1: Εντάξει.
0: Προφανώς δεν γίνεται συμφωνία χωρίς υποχωρήσεις.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Το θέμα είναι.
1: Έτσι όπως έχουν φτιάξει το αφήγημα και οι δύο περιοχές, και αυτός που έχει επιτεθεί σε ξένο έδαφος και αυτός που είναι αμυνόμενος τόσα χρόνια. Ναι, υποχωρήσεις θα κάνουν. Δηλαδή θα φανούν, ένα κομμάτι θα φανεί σε όλους χαμένο.
0: Η συνάντηση από ό,τι φαίνεται θα γίνει μάλλον σε ουδέτερο έδαφος και θα υπάρξει συμμετοχή και των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
1: Εντάξει, κρατάω και λίγο μια μικρή επιφύλαξη γιατί έχουμε ξαναδεί προσπάθειες στο παρελθόν.
0: Προφανώς.
1: Αλλά μακάρι να τελειώσει το μέτωπο αυτό.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης και η Χάρης Αλεξίου τώρα στη συναυλία. Και η ώρα πάει 8 και 19 στο πρωινό της Παρασκευής, 5 Ιουνίου σήμερα.

0: κάτι έμεινε τουλάχιστον. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Παρασκευής. Χρηματοκιβώτιο σήμερα σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση και αυτή τη φορά δίνουμε 8.305 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, προλαβαίνετε να στείλετε και εσείς το μήνυμά σας το 19600. Περιμένουμε μηνύματα μέχρι τις 4 το απόγευμα και η κλήρωση γίνεται λίγο μετά τις 4. Τότε λοιπόν η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.305 ευρώ και κερδίζετε.
1: Αυτό αμέσως, τίποτα άλλο.
0: Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, 8.305 ευρώ. Φανταστείτε τι θα γινόταν στην καθημερινότητά σας αν είχατε αυτά τα χρήματα από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Φανταστείτε τι θα γινόταν.
0: 8.305 ευρώ, ωραία λεφτά. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Θυμίζουμε, η κλήρωση θα γίνει λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, οπότε αν στείλουμε μήνυμα έχουμε το νου μας. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Βασίλη Σκουλά και τα αντίθετα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής.

0: Ματούλα Δημήτρη στην παρέα σας. 8 και 27 η ώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, μας λέει το WhatsApp, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα. Αναζητά το αληθινό. Ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα την Μπαρίλα με το Basil Bar. Bypesto Μπαρίλα που βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού. Δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτα κρεμώδη Pesto alla Genovese που παρεπιπτόντως αν τη δοκιμάσεις δεν υπάρχει επιστροφή. Σημειώστε στάσεις αύριο, όχι αύριο, σήμερα και αύριο μάλλον. Στην Κηφισιά, 5 και 6 Ιουνίου δηλαδή. Κολοκοτρώνη. Κατηφορίζει μετά 12 και 13 Ιουνίου Γλυφάδα στην πλατεία Εσπερίδων και κλείνει 19 με 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Ερχόμαστε σε λίγο με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής.
1: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
3: Νέες βιταμίνες.
4: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
3: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
5: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
3: Τι εννοείτε?
5: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
6: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα.
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026. 5η 11 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας. 5η 11 Ιουνίου Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μια ματιά έριξα μέσα από μια χαραμάδα σε μια παρέα εργατών και καροτσέριδων γύρω από τη σόμπα κάποιου καπηλιού αργά ένα βράδυ του χειμώνα, ενώ εγώ απαρατήρητος καθόμουνα σε μια γωνιά και είδα ένα νέο που με αγαπά και τον αγαπώ να με πλησιάζει σιωπηλά και να κάθεται κοντά μου για να μπορεί να μου κρατά το χέρι. Μια ματιά, Walt Whitman.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Θα δεις ένα αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής, 9 παρά 20 ώρα. 5 Ιουνίου σήμερα, σωστά. Mm-hmm. Ναι. Είναι ώρα για το παιχνίδι μας, καθώς είμαστε λίγο μετά τις 8.30 και το παιχνίδι μας έχει φτάσει σε ένα σημείο που χρειάζεται λίγη βοήθεια.
1: Οπότε, τι βοήθεια?
0: Έχουν μείνει δύο από τις 5 φωνές για να τις βρείτε. Και αν τις βρείτε και τις δύο, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Και μέχρι να ξεκινήσουμε το νέο γύρο τηλεφωνημάτων, ακούμε στον αέρα αυτό το μοντάζ που έχουμε φτιάξει, έτσι προς εμπέδωση είναι. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ και μετά λέμε λεπτομέρειες. Παρακαλώ.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Έχετε βρει την φωνή που λέει το πρώτο πάντα, που είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τη φωνή που λέει το δεύτερο πάντα, που είναι ο Γιάννης Χαρούλης. Και τη φωνή που λέει Ία στο τέλος, που είναι η Μαρία Παπαγεωργίου. Ποιες φωνές λένε τη λέξη έντεχνα και μελόδ?
1: Ποιες είναι αυτές οι φωνές?
0: Αυτές τις δύο φωνές ψάχνουμε. Τις έχετε εντοπίσει?
1: Άμα τις είχαν εντοπίσει θα τις ξέραμε. Θα μας το είχαν πει οι άνθρωποι για να πάρουν τα χρήματα.
0: Τα αναφέρουμε, απευθύνουμε στους ανθρώπους που μας άκουσαν τώρα. Αν θεωρείτε ότι.
1: Γιατί με τη μία μπορεί να το βρει κάποιος πραγματικά.
0: Λέμε τώρα. Αν θεωρείτε ότι έχετε βρει ή αν πιστεύετε ότι στην τύχη μπορεί και να τις πετύχετε, 500 ευρώ είναι αυτά. Γιατί όχι. Σε δωροεπιταγή. Άρα λοιπόν τα διεκδικείτε. Μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί ακούτε το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Να το ακούσουμε άλλη μία. Ναι.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Ποια φωνή λέει έντεχνα και ποια φωνή λέει μελόδ? Λοιπόν, σας περιμένουμε στο site μας και την εφαρμογή μας. Αυτό λέγαμε πριν. Δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και εκεί ακούτε το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Καλή επιτυχία. Ξεκινάει ο νέος γύρος τηλεφωνημάτων άμεσα. Και τώρα. Μίλτος Πασχαλίδης. Άτιμο πράγμα η τιμή. Καλημέρα. Είναι πρωινό Παρασκευής. Έχουμε 5 Ιουνίου σήμερα.

0: τραγούδια Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 48 η ώρα. Mm-hmm. Να σταθούμε λίγο σε μια νέα τάση που την παρατηρούμε όλο και πιο συχνά.
1: Ναι, και όλο και περισσότερο γίνεται θέμα. Δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα υπάρχει αυτή η τάση ή αν είναι τάση των δημοσιογράφων. Γιατί βλέπω και στα ξένα και στα ελληνικά μέσα. Τώρα το διαβάζουμε από την Athens Voice αυτό το ρεπορτάζ εδώ. Που λέει ότι οι άνθρωποι έτσι είναι σαν να έχουμε κουραστεί από το ατελείωτο scrolling και στρεφόμαστε σε μια πιο. Πώς λέγονταν,
0: αναλογική. Ναι, θέλουμε χειροπιαστά πράγματα.
1: Θέλουμε χειροπιαστά πράγματα.
0: Δεν θέλουμε απλά ένα MP3 να ακούσουμε ή να στριμάρουμε τραγούδια. Μπορεί να θέλουμε να πιάσουμε το CD στα χέρια μας ή το βινίλιο.
1: Ναι.
0: Να ζήσουμε την εμπειρία αυτή.
1: Καλά, το βιβλίο και η μυρωδιά. Καλά, η μυρωδιά του βινιλίου επίσης, αλλά του βιβλίου. Δεν νομίζω ότι ποτέ κανείς γοητεύτηκε. Ήταν πιο. Εννοείται ότι τα. Πώς λέγονται τα ηλεκτρονικά βιβλία, τέλος πάντων, οι συσκευές αυτές για να βάζεις μέσα τα βιβλία σου. Εντάξει, είναι πολύ, πολύ βολικές, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται.
0: Ελληνικά βιβλία δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα, υπάρχουν.
1: Ποιος διαβάζει.
0: Ελληνικά εννοώ. Στην ελληνική γλώσσα.
1: Στην ελληνική γλώσσα. Ναι, δεν, κάποια υπάρχουν.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, έχεις δίκιο, μπορεί να μην χρησιμοποιούν πολλοί νέοι τόσα βινίλια και τόσα βιβλία πια.
1: Ναι, αλλά εντάξει, εκτός αν είναι για τις φωτογραφίες τους.
0: Γίνεται θέμα όμως τις συζητήσεις
1: τους. Να γίνεται.
0: Δηλαδή, όταν γνωρίζουν ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, ρωτούν αμέσως: α, έχεις βινίλια. Τι γινόταν την εποχή εκείνη. Δηλαδή, υπάρχει παραδοσιακά σε κάθε νέα γενιά μια νοσταλγία για τις προηγούμενες. Mm-hmm. Όμως εδώ, επειδή όντως υπάρχει αυτό το κάψιμο από τα social media, οι νέοι της σημερινής εποχής θέλουν όντως μια επιστροφή στην αθωότητα του παρελθόντος. Την έχουν ανάγκη, είναι ζωτική ανάγκη. Είναι ζωτική σημασία.
1: Είναι επίσης ζωτική σημασία, εγώ θεωρώ, να μάθουμε να κάνουμε ξανά πράγματα με τα χέρια μας. Είμαστε τραγικά ανεπίδεκτοι. Δηλαδή, κι αν η δική μας γενιά, λίγο κάποιοι ξέρουν να βιδώσουν μια βίδα. Εχθές ζήτησα από το παιδί μου να μου φέρει κάτι, γιατί ήθελε να το ανοίξω το κινητό του από το πλάι που ανοίγει με το συνδετήρα, ναι, με την καρφίτσα. Και του λέω: φέρε μου μια βελόνα. Και μου φέρει καρφίτσα. Και του λέω: αυτή είναι καρφίτσα. Και μου λέει: ποια είναι η διαφορά? Και κατάλαβα ότι δεν ξέρει ότι από το ένα περνάει κλωστή, ενώ το άλλο ξέρει έχει την ακρούλα που είναι πιο πατημένη. Του λέω: παιδί μου, δεν ξέρει ποια είναι η διαφορά βελόνα και καρφίτσα?
0: Προφανώς όχι.
1: Δεν ήξερα.
0: Καλημέρα,
1: έχω αποτύχει ως μητέρα. Δεν ξέρει τίποτα το παιδί μου από αυτά. Γενικά πάντως τα παιδιά, τα χέρια τους δεν πιάνουν πολλά πράγματα, δυστυχώς.
0: Συνεχίζουμε. Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Εδώ χρειάζονται γιαγιάδες με τις βελόνες και τις καρφίτσες, νομίζω.
1: Ναι, κυρίως για να τους περνάμε την κλωστή, εμείς που βλέπουμε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας από το 1857 μέχρι σήμερα. Δίνει ενέργεια στην κατάσταση. Ορίστε.
0: Μια χαρά.
1: Είσαι καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Γεφαλικό. δίνει ενέργεια.

0: Μαρίνα Τσανακλίδου, Γιώτα Νέκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
1: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
1: Σάββατο και από βραδό.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.305 ευρώ.
4: Φαντάζομαι να τα κερδίσεις.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάνεις για εμάς και να που μας έκανε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.305 ευρώ.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
6: Ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε στις Σικές, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2. Ελάτε να ανακαλύψετε ένα πραγματικό οικοσύστημα, ένα μέρος στο οποίο ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα, ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας και να κάνουν την καθημερινότητά μας πιο αποδοτική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Επισκεφτείτε κι εσείς το νέο κατάστημα ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
0: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Αυτό το Σάββατο, το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
9: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή. Κίνηση στου δρόμου τώρα. Ποτηλιάρισμα στον Κηφισό φυσικά έχουμε και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδό είναι πολύ ποτηλιαρισμένη στο ρεύμα προ αεροδρόμιο. Ξεκινάει το ποτηλιάρισμα λίγο μετά τα Λιώσια. Η Παραλιακή φαίνεται να είναι έτσι φορτωμένη κυρίω στο κομμάτι από Φάληρο μέχρι λιμάνι και στα δύο ρεύματα. Επίση έχουμε ποτηλιάρισμα στην άνοδο τη Κηφισία, κλασικά από Κατεχάκη και μετά μέχρι Χαλάνδρη, στην κάθοδο τη Μεσογείων κυρίω από Χαλάνδρη μέχρι Κέντρο, άνοδο Συγκρού, ποτηλιαρισμένη πολύ. Και στο βλέπουμε κίνηση επίσης στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, φαίνεται κάπως σχετικά χαλαρή η περιφερειακή του Καρέ από Ηλιούπολη και μετά. Παραδόξως.
2: Αυτό είναι όλο.
1: Αυτή την ώρα. Προς το παρόν.
2: Χάλια, δηλαδή.
1: Εννοείται. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα. Το τραγούδι Έλα και κόψε με στα δυο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Με την ευκαιρία ο Γιάννης Κότσιρας εμφανίζεται στο θέατρο Βράχων Δευτέρα και Τρίτη βράδυ με φίλους καλλιτέχνες. Κλείνει 30 χρόνια στο τραγούδι. Πέρασαν κιόλας 30 χρόνια. Και είναι sold out και οι δύο βραδιές, φυσικά. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση.
1: Πάρα πολύ
0: δυσάρεστη. Μια απώλεια μιας πολύ σημαντικής γυναίκας, ακτιβίστριας και φυσικά μιας πολύ σημαντικής σκηνοθέτηδος.
1: Και φωνής.
0: Και φωνής, φυσικά. Μιλάμε για την Μαρζάν Σατραπή.
1: Ναι.
0: Είχατε δει το Περσέπολης.
1: Ναι.
0: Την ταινία αυτή που παρουσίαζε τη ζωή στο Ιράν. Με κινούμενα σχέδια, animation.
1: Ουσιαστικά η Σατραπή προσπάθησε να δανείσει τη φωνή της σε όλες αυτές τις γυναίκες που, και στους ανθρώπους, όχι μόνο τις γυναίκες, κυρίως γυναίκες, που καταπιέστηκαν από το ένα ή το άλλο καθεστώς, γιατί και αυτή γεννήθηκε, πέρασε και από την εποχή του Σάχη, αλλά και μετά ήταν από τους ανθρώπους που και σε βιβλία αλλά και στο Περσέπολη έχει περιγράψει λίγο τη χαρά κάποιων ανθρώπων από την ανατροπή του καθεστώτος του Σάχη και μετά τη ματέρα που σιγά σιγά μέρα με τη μέρα λάμβαναν αυτοί οι άνθρωποι, οι πολίτες του Ιράν, τέλος πάντων, από το θεοκρατικό καθεστώς, που έλεγαν όλη αυτή η ανατροπή έγινε για να βρεθούμε εκεί, και μετά πάρα πολλοί από αυτούς να βρεθούν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν καλύτερη ζωή, όσοι είχαν τη δυνατότητα, γιατί η Σατραπή την είχε τη δυνατότητα από την οικογένειά της, και μετά όμως και στο εξωτερικό, γιατί και αυτό το έχει σατιρήσει, να μιλήσει για τους ανθρώπους, για το πώς τους υποδέχτηκαν και πόσο στήριξαν, γιατί κακά τα ψέματα, όταν γίνεται μια ανατροπή ενός κράτους, όλοι έχουν βάλει το χεράκι τους, είτε από την Ευρώπη είτε από την Αμερική, καταλαβαίνεις. Οπότε μετά οι άνθρωποι αυτοί που βρέθηκαν στο κενό αναζήτησαν μια. Σου λέει, έχεις μια ευθύνη για όλο αυτό που έχει συμβεί στο λαό του Ιράν, όπως και τώρα αυτό που συμβαίνει, έτσι. Μια πολύ σπουδαία γυναίκα. Πολύ σπουδαία.
0: Και δυστυχώς έφυγε πολύ νέα. Και δυστυχώς επίσης έφυγε.
1: Αυτό που κάνει ακόμα πιο μυθιστορηματική όλη αυτή την ιστορία.
0: Από μεγάλη θλίψη.
1: Ναι.
0: Καθώς έχασε τον σύντροφό της πριν από ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Και δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τη θλίψη της. Και έφυγε.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, έχει πει κάποια πολύ ωραία πράγματα, δηλαδή αν αναζητήσετε συνεντεύξεις της θα διαβάσετε όντως μερικές από τις πολύ σημαντικές απόψεις της.
1: Έχει πει για παράδειγμα ότι δεν είμαι ιστορικός ή κοινωνιολόγος ή πολιτικός, χρειάζονται στοιχεία για να γράψει σοβαρά για την κοινωνία. Εγώ ξέρω ότι είμαι κάποια που γεννήθηκε σε ένα συγκεκριμένο τόπο, συγκεκριμένο χρόνο που δεν επέλεξα. Πολύ σπουδαία φωνή του Ιράν, και ο θάνατός της και από αυτή τη δικαιολογία, και για τον σύντροφό της έχει γράψει πολύ ωραία πράγματα, που αισθάνεσαι ότι διαβάζεις Σέξπιρ, διαβάζεις μεγάλους ποιητές, και σου φέρνει στο μυαλό ότι υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν ακόμα από τον έρωτα. Και αυτό για μένα, όσο και να με στεναχωρεί το ότι χάθηκε αυτή η πολύ σημαντική φωνή για τις γυναίκες του Ιράν, είναι παρήγορο στην κοινωνία μας, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα έχουν θυσιάσει όλα. Ότι, ναι, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι σαν τη Σατραπή.
0: 9 και 10 πάει η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και συνεχίζουμε με υπόγεια ρεύματα. Μ' άρεσε να μιλώ πολλά.

0: Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή 9 και 4 η ώρα 5 Ιουνίου σήμερα. Mm-hmm. Να μιλήσουμε για μία ακόμα φορά για αυτό το δράμα που ζούμε στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα. Mm-hmm. Σχετικά με το να βρούμε ένα σπίτι.
1: Mm-hmm.
0: Ένα σπίτι που να μπορούμε να πληρώσουμε. Δεν το ζητάμε να ζούμε δωρεάν εκεί, αλλά όταν πλέον τα ενίκια εκτοξεύονται, άνθρωποι και κυρίως νέοι άνθρωποι και γύρω στα 30 δεν μπορούν να δώσουν τόσα χρήματα για να μπουν, να το αδικιάσουν.
1: Είναι τρομερό αυτό και νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Το πώς θα διαχειριστεί ή δεν έχει διαχειριστεί το θέμα των ακριβών ενοικίων. Έχει κάνει ένα ρεπορτάζ εδώ μεγάλο, ο Λουκάς το έχει κάνει, ο Λουκάς Βελιδάκης στην Athens Voice, που λέει για διάφορες περιπτώσεις. Έχει μιλήσει με δικούς του, με γνωστούς, περιγράφει λίγο την κατάσταση στην κοινωνία. Είναι διάφορες περιπτώσεις ανθρώπων. Υπάρχουν, για παράδειγμα, υπάρχει εδώ πέρα μία κοπέλα, η Σοφία τέλος πάντων, δεν έχει σημασία το όνομα, που επί 10 χρόνια ζούσε στο Μενίδη και εργαζόταν στην Κεσαριανή σε κομμωτήριο. Και επί 15 χρόνια καταλαβαίνετε ότι έκανε αυτή τη διαδρομή, γιατί προφανώς το Μενίδη ίσως να είχε ενίκια που να μπορούσε να ανταποκριθεί. Όταν λοιπόν άρχισε να ψάχνει κοντά στην Κεσαριανή, δηλαδή η Λύση, η Απαγκράτη, ό,τι είναι κοντά, για να μετακομίσει, και είχε ένα μπάτζετ περίπου 600 ευρώ, το οποίο δεν είναι λίγο. Δηλαδή, μην λέμε ότι τα 600 ευρώ είναι κάτι που αντέχει κανείς. Ναι, πώς να παίρνει για να.
0: Εν ολίγης, με 600 ευρώ τι έβρισκε.
1: Είμαι υπόγεια.
0: Ναι.
1: 30 και 40 τετραγωνικά. Πάρα πολύ παλιά, άθλια, σπίτια.
0: Μη ανακοινισμένα.
1: Προφανώς μη ανακοινισμένα. Σου πετάει ένα κλειδί, σου λέει, μα θέλεις πάρτο. Είναι 40 τετραγωνικά σε άθλια κατάσταση και θέλει και 700 ευρώ.
0: Στα προσφυγικά της Κεσαριανής, η συγκεκριμένη κοπέλα βρήκε 45 τετραγωνικά στα 800 ευρώ που δεν είχε καν μπαλκόνι. Το έχουν κλείσει και το έχουν κάνει κουζίνα.
1: Πολύ λογικό, γιατί να παίρνεις αέρα. Εκεί θα μείνεις μέσα. Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει επίσης μια άλλη κατηγορία που φύγει εδώ το ρεπορτάζ, που είναι ο ενήλικας που δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι του. Και όταν λέμε για ενήλικες, δεν μιλάμε για παιδιά 22 ετών που άντε λίγο την παλεύουν ακόμα στην μητρική, πατρική, αιστεία, οικογενειακή. Μιλάμε για ανθρώπους όπως ο Νίκος που έχει μιλήσει εδώ, που είναι 32 ετών. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, έχει σταθερό μισθό, ζει ακόμα με τους γονείς του σε ένα διαμέρισμα στο Γαλάτσι. Από τα 25 θεωρούσε αυτονόητο ότι θα μετακινηθεί, πάει 30, είναι 32. Και εννοείται ότι με ένα μισθό κοντά στα 1100 ευρώ, τα περισσότερα διαμερίσματα που βρίσκει κοντά στη δουλειά του είναι κοντά στα 700-800. Δηλαδή του μένουν 300 ευρώ για να ζήσει, να μετακινηθεί, να πληρώσει το ρεύμα του.
0: Που δεν σου φτάνουν για τίποτα τα χρήματα αυτά.
1: Τίποτα.
0: 9 και 18 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, αν έχετε και εσείς τις ιστορίες, εννοείται τις περιμένουμε και τις συγκεντρώνουμε στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Συνεχίζουμε εμείς με τα κλασικά μας. Γιάννης Πουλόπουλος τώρα και μέθησε απόψε το κορίτσι μου με τη μουσική του Μίμη Πλέσσα και τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη, 9 και 21 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για ακόμα μια φορά για τη στεγαστική κρίση στην Αθήνα και όχι μόνο. Με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που βρήκαμε στην Athens Voice. Ο δημοσιογράφος εδώ έχει μιλήσει με ανθρώπους νέους που ψάχνουν σπίτι που έπρεπε να φύγουν από το σπίτι τους άρον-άρον, για παράδειγμα, επειδή πουλήθηκε από τον ιδιοκτήτη σε ένα φαντ. Σε μια νύχτα και έπρεπε να βρουν
1: και
0: άλλα.
1: Και για τα Airbnb μιλάει και για τις, για την ευρωπαϊκή, για τις λύσεις που αναζητούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που αναφέρει εδώ πέρα και επίσης έχει σημασία σε ό,τι αφορά στα Airbnb. Γιατί κακά τα ψέματα, τα περισσότερα ζευγάρια, οικογένειες ή μόνοι τους φεύγουν από τα σπίτια, τους διώχνουν μάλλον, για να τα κάνουν Airbnb, γιατί συμφέρει περισσότερο έτσι όπως έχει γίνει ο τουρισμός στην Αθήνα. Οπότε δεν είναι μόνο ότι επηρεάζεται η ζωή του εκάστοτε ανθρώπου που διώκεται, τον διώχνουν τέλος πάντων, αλλά και επηρεάζεται και η υπόλοιπη γύρω περιοχή. Μου κάνει, πραγματικά είναι εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι λέει οι άνθρωποι που έμειναν, που μένουν πίσω στις γειτονιές, είναι άνθρωποι που περνούν για μία ή δύο μέρες, είναι έτσι κι αλλιώς τουρίστες που κάνουν αυτό που έχουμε κάνει και εμείς σε άλλες πόλεις, δηλαδή που ψάχνουν την πιο φθηνή λύση. Δεν ξοδεύουν πολλά λεφτά στα εστιατόρια, στο φούρνο, στα γύρω-γύρω μαγαζιά. Δηλαδή δεν στηρίζουν την οικονομία της περιοχής με τον τρόπο που στηρίζει μια οικογένεια που παίρνει κάθε μέρα το ψωμί της, το γάλα της από το σούπερ μάρκετ κτλ. Ή τρώει μια φορά τη βδομάδα στο εστιατόριο. Άρα είναι χαμηλού budget τουρίστες. Χαλάνε λίγα χρήματα, χαλάνε και τα μαγαζιά, μαραζώνουν γύρω-γύρω
0: είναι
1: από εκεί.
0: Οι τουρίστες του mini market.
1: Και ενώ, ναι, ακριβώς. Πηγαίνουν στο mini market, παίρνουν μια φέτα ψωμί και ένα ζαμπόν και τη βγάζουν σε όλο το ταξίδι. Οπότε, ενώ πιστεύαμε ότι ο τουρισμός και το Airbnb θα δώσει σε μια γειτονιά και φτιάχνουμε όλα αυτά τα σπίτια ίδια, θα δώσει ζωή, σημαίνει το ακριβώς αντίθετο στην πραγματικότητα.
0: Αυτό με τα ίδια σπίτια που είπες τώρα.
1: Ναι.
0: Που τα κάνουν όλα γκρίζα.
1: Όλα.
0: Και φωτισμένα με κάτι ράβδους. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Άλλη συζήτηση αυτή.
1: Επειδή είμαι σε φάση ανακαίνιση στο σπίτι, δεν θέλω να μιλάς για αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Νομίζω ότι θα το κάνω σαν Airbnb.
0: Όχι. Γκρίζω κι αυτό. Πάει. Μάλιστα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Μιαλκίνο Ιωαννίδη. Θα είμαι κοντά σου όταν με θες.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 9 και 26 ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Κοσμοτέ Telecom που μας λέει το εξής. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου, μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται, γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυσε και σε λοιπόν γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Αυτά προς το παρόν. Έχουμε τώρα ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και ερχόμαστε αμέσως μετά με μια μεγάλη επιτυχία από τη δεκαετία του 80.
1: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Κάποια στιγμή θα μας κάνεις για μας και να μας έκανε.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Ζελένσκι έστειλε επιστολή στον Πούτιν. Αρκετά με τον πόλεμο, ας συνομιλήσουμε μεταξύ μας. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας στο ΣΥΡΙΖΑ. Ιστορική χτες είναι η μέρα για τον ελληνικό στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις με την παρουσίαση των πρώτων γυναικών να γίνεται στη Λαμία. Η επιδημία του έμπολα ξεφεύγει από τον έλεγχο και απαιτείται άμεση αλλαγή στη διεθνή αντίδραση. Λίγα σύννεφα, μεσημεριανή αστάθεια και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
9: Νέες βιταμίνες.
10: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
9: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
11: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
9: Τι εννοείτε?
11: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
12: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
17: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
18: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
19: κάπου όπα, Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
20: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
19: Ποιος είναι!
20: Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
23: Ρισκάρεις.
22: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
23: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
22: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
23: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
22: Εξαιρετικά.
24: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
25: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Η ιστορία ούτε διαψεύδει ούτε δικαιώνεται αμετάκλητα. Αφήνει όλους τους λογαριασμούς ανοιχτούς, γιατί τρέφεται με τις έρηδες των ανιστόρητων ανθρώπων. Νέμεσης, Γιάννης Πανούσης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ποια πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα. Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 9 και 39 η ώρα. Και σε αυτό το σημείο, θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, καθώς σήμερα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Και ένας ή μία από εσάς, μέσα σε μία στιγμή, θα κερδίσει 8.305 ευρώ.
1: Μέσα σε μία πολύ ωραία στιγμή.
0: Πολύ ωραία, όντως. Πώς είναι να κερδίζεις όμως τόσα χρήματα σε μία στιγμή? Θα μιλήσουμε τώρα με τον φίλο μας τον Παναγιώτη, με τον οποίο, ο οποίος κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα επίσης πολλά χρήματα.
2: Παρακαλώ.
0: Παναγιώτη, εσύ.
1: Παναγιώτη.
2: Ο ίδιος. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς είσαι?
2: Καλά, καλά, εδώ πέρα στη δουλειά.
0: Παναγιώτη, πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μια στιγμή?
2: Δεν το έχω ακόμα συνειδητοποιήσει. Με ένα μήνυμα κιόλας.
1: Ένα, είχε στείλει όλο κιόλο.
2: Ένα μήνυμα, ναι, πρώτη φορά. Έχω δηλαδή τόσο καιρό ακούω για το χρηματοκιβώτιο. Εν τω μεταξύ, έχω όλη τη βδομάδα το σκέφτομαι. Mm-hmm. Και έστειλα τελευταία στιγμή πριν την κλήρωση. Mm-hmm. Και το αστείο επίσης πιο άλλο είναι. Λέει 4 συνάχουμε το νου μας με 5 που γίνεται η κλήρωση.
0: Ναι.
2: Και την ώρα ήμασταν στο μάζεμα. Πάω να πετάξω τα σκουπίδια.
0: Στο μάζεμα πού?
2: Στο μάζεμα στη δουλειά. Ήμασταν στο κλείσιμο. Δηλαδή μαζεύαμε το εργαστήριο.
0: Α, okay. Μάλιστα. Πού δουλεύεις?
2: Είμαι σε ένα ζαχαροπλαστείο στο Ήλιον.
0: Α, ωραία.
2: Την ώρα που πάω να πετάξω τα σκουπίδια.
1: Τι λες?
2: Συνειδητοποιώ, έχω ξεχάσει το τασάκι να διάσω. Και όπως γυρνάω, εκείνη την ώρα παίρνει μέρη. Δηλαδή για ένα
1: τι
2: λεπτό.
1: Λες?
2: Να μην... ναι.
0: Τελεία.
2: Για ένα λεπτό, για να μην είχα γυρίσει, ήμουν έξω και 5 σκουπίδια.
1: Θα είχες χάσει την κλίση.
2: Ναι.
1: Είδες το τασάκι, γι' αυτό πρέπει. Αρχίζετε να καπνίζετε όλοι.
2: Το κάπνισμα αυτό, ναι.
1: Και εκτός αέρα, δώσε και καμιά συνταγή, Παναγιώτη.
2: Να στείλω γλυκό, να δοκιμάσετε, να μου πείτε άμα σας αρέσει και μετά δίνουμε.
0: Βέβαια. Και είναι οι σπεσιαλιτέ σου.
2: Κάνουμε πολύ δυνατό προφιτερόλ.
1: Κλείσε και έρχομαι.
0: Παναγιώτη, πάντα να είσαι καλά. Και σε καλή μεριά.
2: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σου.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Εγώ γιατί ακριβώς ευχαρίστησα, αφού δεν έχει έρθει το προφιτερόλ ακόμα. Αλλά τέλος πάντων.
0: Αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε στη θέση του Παναγιώτη, μπορεί να βρεθείτε σήμερα.
1: Μπορείτε, σίγουρα μπορείτε.
0: Ένας ή μία από εσάς θα βρεθεί σίγουρα.
1: Άμα
0: αν
1: βρέθηκε ο Παναγιώτης που πήγε να πετάξει το τασάκι και δεν
0: είχε ξεχάσει
1: και...
0: το κινητό του μέσα και δεν το άκουγε. Οπότε έχετε το νου σας, αν στείλετε μήνυμα ή αν έχετε στείλει στο 19600 γράφοντας μόνο win. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη επιλέγει, κληρώνει ένα ναι. Μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό και αν είστε
1: σίγουροι. Δεν επιλέγει, casting.
0: Όχι βέβαια, κληρώνει. Λοιπόν, και τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν απαντήστε στην κλήση, πρέπει να πείτε στην Μέρη σήμερα πως το χρηματοκιβώτιο έχει 8.305 ευρώ. Και αυτό είναι όλο. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητήσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Η κλήρωση σήμερα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχετε το νου σας. Μην χαθεί η κλήση, το τηλεφώνημα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής, 10 παρα 10 η ώρα. Εσείς έχετε ακούσει ότι υπάρχει ένας μπακλαβά γκάι.
1: Δεν
0: μπακλαβά γκάι. Στη Νέα Υόρκη και είναι πολύ διάσημος και πηγαίνει εκεί που γίνονται οι αγώνες μπάσκετ.
1: Γενικά η Νέα Υόρκη, ναι, το τελευταίο διάστημα γίνεται κόλαση. Γιατί ζει στους ρυθμούς των Knicks, New York Knicks. Είναι η ομάδα μπάσκετ της πόλης, η οποία μετά από 26-27 χρόνια πέρασε στους τελικούς. Αντιμετωπίζει λοιπόν τους Spurs αυτές τις μέρες και ετοιμάζεται, αν πάνε όλα καλά, να διεκδικήσει ένα ακόμα δαχτυλίδι, δηλαδή ένα πρωτάθλημα, που είναι πολύ μεγάλη ιστορία, γιατί στην Αμερική είναι χωρισμένες οι δύο ακτές, παίζουν όλοι μεταξύ τους, βγαίνει ο επικεφαλής της μίας ακτής, μετά βγαίνει, γίνεται και η άλλη διαδικασία. Απ' την άλλη, μιλάμε τώρα για άπειρους αγώνες κτλ. Οπότε αυτή η μεγάλη επιτυχία της πόλης, καταρχάς, έχει συγκεντρώσει όλους τους καλλιτέχνες. Είναι ο Spike Lee στα κάγκελα. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς έχει μόνιμη θέση στο παρκέ, ακόμα και στην προπόνηση. Δηλαδή, είναι τις εντολές. Αλλά έχουν μαζευτεί όλοι οι καλλιτέχνες. Οπότε όλες οι εφημερίδες, πόσο μάλλον οι New York Times, που είναι της πόλης σύμβολο.
0: Και ψάχνουν να βρουν ποιος είναι αυτός ο τύπος.
1: Ακριβώς. Έχουν διάφορα θέματα. Μεταξύ αυτών βρήκανε και τον Μπακλαβά.
0: Ο Μπακλαβά γκάι. Ο οποίος δεν είναι Έλληνας από ό,τι φαίνεται, ούτε Τούρκος.
1: Τι είναι?
0: Δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Okay.
0: Μάλλον Ισραηλινός. Μάλλον Εβραίος.
1: Κοντά είναι πάντως.
0: Ναι, Μεσόγειος. Ναι. Μεσογειακός τύπος. Ο οποίος έχει βγάλει από ό,τι φαίνεται πάρα πολλά χρήματα, γιατί πηγαίνει και πουλάει στους θεατές. Πώς πουλάνε εδώ πέρα τσίπς, αμαλικόκ.
1: Ναι.
0: Εκεί αυτός πουλάει μπακλαβά.
1: Από πότε έχεις να πας στο γήπεδο?
0: Δεν θυμάμαι. Τι πουλάνε τώρα?
1: Okay. Είναι λίγο πιο premium πια τα πράγματα.
0: Α, είναι πιο premium.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Όχι αυτό το κόκ με το χτυπημένο αυγό μέσα, το κυγέκ. Λοιπόν, την ξεραμένη σοκολάτα από πάνω πάντως. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά αυτός πουλάει μπακλαβάδες σε ταψάκια, κομμένους, γλυκάκια, τα βλέπω εδώ όνειρο.
0: Επίσης, πόσο κάνει το εισιτήριο να πας να δεις τον αγώνα αυτό?
1: Το έβλεπα προχθές ότι το φθηνότερο είναι κοντά στα 3,5 χιλιάρικα αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ωραία. Το φθηνότερο.
1: Το φθηνότερο. Έτσι όπως έχω
0: πέρα. Για έναν αγώνα μπάσκετ.
1: Καλά και εσύ για έναν αγώνα μπάσκετ. Κλείστε το.
0: Πολύ ωραία. Ωραία. Συνεχίζουμε. Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευής.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αυτό ήταν για σήμερα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι... Πότε? Τα λέμε πάλι Δευτέρα πρωί.
2: Ποιος ξέρει στη ζωή τι συμβαίνει.
1: Στις 7 το πρωί. Και έχετε τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Επίσης να πούμε ότι μαζί μας είχαμε και σήμερα το WhatsApp της Κοσμοτέ. Αν έχετε δει την νέα διαφήμιση, είναι ένα spot καινούριο που μιλάει στην ψυχή του κάθε Gen Zender, όπως λέγονται τώρα οι νέοι. Φαίνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Καλημέρα.
2: Για χαρά. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλές βουτιές.
1: Επίσης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.305 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάνεις για εμάς και να έχουμε σίγουρα.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
7: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στις ΙΚΕΣ έχει ανοίξει και μας περιμένει. Σε μια καθημερινότητα όπου όλες οι υπηρεσίες είναι αποσπασματικές, αλλά ο χρόνος και η ενέργειά μας είναι πολύτιμα, η ΔΕΗ έρχεται να δώσει τη λύση. Στα νέα της καταστήματα, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Είναι ολόκληρα οικοσυστήματα που μπορούν να προσφέρουν σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDEI Service Point και MyDEI 24/7, δηλαδή ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν με πιστεύετε? Δείτε το και μόνοι σας. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Το
11: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Μια ατμόσφαιρα συναυλίας και με πολλά χειροκροτήματα λέμε καλημέρα. Είναι πρωινό Παρασκευής 10 και 11. Πρωινό στο Μελωδία, στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Έτσι έχει και ένα πολύ ευχάριστο αεράκι σήμερα. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 2. Πολλά έχουμε να πούμε και ακόμα περισσότερα να ακούσουμε. Ο Δημήτρης Μητροπάνος και το Πάντα Γελαστή έρχεται τώρα στον αέρα μας και αμέσως μετά η Pix Lux τραγουδάνε για μια μεθυσμένη καρδιά. Εννοείται ότι θα ρίξουμε και μια ματιά τι να γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ανοίξτε ένα ρήμα το βιβλίο που θέλετε και συμβουλές για να διαβάσουμε. Άντε.
2: Ξύπνησε φιλόλογος πάλι.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Ο Κηφισός με τις δυσκολίες του αυτή τη στιγμή από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι, από το Παλατάκ, συγκεκριμένα πηγαίνοντας προς Καραμαγκά. Έτσι έχουν τα πράγματα στους δρόμους αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Γράψτε ένα νούμερο, ένα τηλέφωνο στο 695-6614-992. Εκεί περιμένω τα νέα σας, τη δική σας καλημέρα, ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μηνύματα που έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Και πάμε για τη συνέχεια στο τυχερό αστέρι, έτσι όπως το είπε με το δικό του τρόπο ο Θοδωρής Βουτικάκης. Ορφέας Περίδης έρχεται αμέσως μετά και ζηλεύει νύχτα. Καλημέρα.

0: Γιάννη Σπανό. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάνει και εμάς και να που μας έκανε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
6: 60 δεύτερα για τον Μάνο Χατζηδάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Κάθε καλή τέχνη περιέχει το ερωτικό στοιχείο έντονα. Κάθε καλή τέχνη είναι ερωτική. Ως συμπεριφορά είμαι μεγαλοαστός. Ως καλλιέργεια είμαι ποιητής. Και ως βαθύτερη ιδιοσυγκρασία είμαι λαϊκός.
6: 60 δεύτερα για τον Μάνο Χατζηδάκη στον Μελωδία. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
5: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
6: Την Τετάρτη 17 Ιουνίου η Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη στο Ηρώδιο.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
8: Νέες βιταμίνες.
9: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
8: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
10: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
8: Τι εννοείτε?
10: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
11: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
6: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Εάν πολύ το επιθυμείς να πας στην Ατλαντίδα, θα ξέρεις ασφαλώς ότι μόνο το πλοίο των τρελών θα κάνει το ταξίδι εφέτος. Διότι θύελες, φοδρές και ασυνήθιστες έχουν προβλεφθεί και πρέπει το λοιπόν έτοιμος να είσαι. Γι' αυτό με λόξα κάμποση να συμπεριφερθείς, ώστε να σε περάσουνε για ένα από τα παλικάρια, να δώσεις την εντύπωση τουλάχιστον πως συμπαθείς το σαματά, το δυνατό ποτό και τις χοντράδες. Ατλαντής, Hugh Onden.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Παρασκευή, όπως όλοι γνωρίζουμε. Τι ημέρα δηλαδή είναι σήμερα? Είναι η μέρα που μεταξύ 4 και 5 η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο για 8.305 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που αυτή την εβδομάδα βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Και το απόγευμα θα ξέρουμε αν θα υπάρχει πράγμα που εύχομαι ολόψυχα νικητής ή νικήτρια. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, να ξέρετε και να πείτε το ακριβές ποσό, 8.305 ευρώ, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Μέχρι τις 4 σήμερα μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 frontstage.gr, melodia.gr, για να δείτε τους όρους για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Χάρης και πόνος Κατσιμίχας. Για τη συνέχεια του έρωτα, αμέσως μετά έρχεται ο Ρους και οι εξαιρέσεις. Καλημέρα.

0: Λατινικά, χημεία και πληροφορική σήμερα τα μαθήματα για τις πανελλαδικές και όπως είναι έτσι η πολύ χαρακτηριστική φράση, Δευτέρα πέφτει και η αυλαία για τις πανελλαδικές φέτος και σκεφτόμουν με αυτή την αφορμή ότι μετά για πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά θα ξεκινήσουν ουσιαστικά οι πρώτες δικές τους καλοκαιρινές διακοπές. Πρώτες εννοώ μακριά από τους γονείς. Αυτό συνηθίζεται τα τελευταία πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι πρώτη φορά που με την παρέα έχεις διαλέξει το μέρος που θα πας για όλες τις νέες ωραίες αρχές λοιπόν. Ο Μελωδίας στα ραδιοφωνά σας, πρωινό Παρασκευής λίγα λεπτά πριν τις 11.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Φαντάζομαι να τα κερδίσεις.
6: Κάποια στιγμή θα μας κάνεις για εμάς και να μας έκανε.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αυτό το Σάββατο το Iron τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά. Συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Υπάρχει και μία υπερφόρτωση μυαλού. Κάνει τις γυναίκες να μην μπορούν να κοιμηθούν.
2: Λογικό. Όποιος έχει μυαλό μπορεί να το φορτώνει παραπάνω.
1: Είσαι ευτυχώς που λένε οι ερευνητές ή η Ματούλα. Ευτυχώς το εργαστήριο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πόσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
0: Πάντα μελωδία.

Είμαι σίγουρη ότι έχει συμβεί και σε εσάς, οπότε το μοιράζομαι μαζί σας. Φαντάζομαι έχετε δώσει κι εσείς τόσα πολλά διαφορετικά password, τόσους πολλούς διαφορετικούς κωδικούς σε διάφορες πλατφόρμες, σε διάφορες συνδρομές, για παράδειγμα σε εφημερίδες, όπως μου έχει συμβεί εμένα αυτή τη στιγμή. Καλά, για τα πιν δεν το συζητάμε, που στο τέλος όχι απλώς τα ξεχνάς όλα, ξεχνάς και που τα έχεις σημειώσει. Με λίγα λόγια, δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Το καημό μου τώρα μοιραστήκα μαζί σας και καλημέρα. Θα μου έρθει κάποια στιγμή. 11 και 7, πρωινό Παρασκευής, πρωινό στα Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια. Και αν μου τηλεφωνούσες, καλημέρα.

Εύκολα το βλέπω τα πράγματα στους δρόμους και έτσι να παραμείνουν. Ο Κηφισός έχει λίγη κίνηση, βλέπω, στο ύψος των ΚΤΕΛ και στη Λεωφόρο Ηρακλείου, στο ύψος της Νέας Ιωνίας και στο Ηράκλειο, αλλά σε μικρά κομμάτια. Α, να υπενθυμίσω ότι την Κυριακή που μας έρχεται υπάρχει ποδηλατικός γύρος, γίνεται γύρω από τους δρόμους στο Σύνταγμα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12. Οπότε μην ξεχάσετε έτσι να ρίξετε μια ματιά για ποιους ακριβώς δρόμους πρόκειται, για να μην ταλαιπωρηθούμε περισσότερο. Στο 6956614992 εκεί περιμένω την καλημέρα σας, τα δικά σας μηνύματα και πολύ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Ας έρθει τώρα και ο Μίλτος Πασχαλίδης στον αέρα μας, Ερώτας Αρχάγγελος, Φίλιππος Πλιάτσικας, αμέσως μετά Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Καλημέρα.

χθες στις κινηματογραφικές αίθουσες καινούργια ταινία, η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ από το Σινόμπο, μπαίνοντας τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην ιστορία της ταινίας η Έλσα βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, η ηρωίδα βρίσκεται και ο σύντροφός της στο πλευρό της, εργάζεται ο σύντροφός της ως πυροσβέστης και στρίπερ και προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο αφήνει για λίγο πίσω της στη Μαδρίτη, αρχίζει να ταξιδεύει. Την ίδια ώρα ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ρόγλου, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή. «Πικρές γιορτές» είναι ο τίτλος της νέας ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ και ο διεθνής τύπος έχει γράψει πως είναι η πιο άρτια αυτοβιογραφική του ταινία, είναι συγκινητική, είναι εικαστικά αλάνθαστη και δίνει και πολύ τροφή για σκέψη αλλά και για κουβέντα. «Πικρές γιορτές» λοιπόν του Πέδρο Αλμοδόβαρ από χτες στις αίθουσες από το Σινόμπο. Έρχεται 11:30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας αμέσως μετά. Κώστας Τουρνάς και όπου φυσάει ο άνεμος. Καλημέρα.

0: Μαρίτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάνεις για μας και να έχουμε σίγουρα.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
6: 60 δεύτερα για τον Μάνο Χατζηδάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρας.
5: Πλησίασα τον Τζαρούχη, τον Ελίτη, τον Κάτσο, τον Μόραλη. Όλοι αυτοί με δίδαξαν να μην κολακεύω ούτε γενιές ούτε ανθρώπους. Όποιος γράφει μουσική εύκολα, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, ή δεν γράφει μουσική ή κλέβει.
6: 60 δεύτερα για τον Μάνο Χατζηδάκη στον Μελωδία. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βασάμι.
5: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
6: Την Τετάρτη 17 Ιουνίου η Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη στο Ηρώδιο.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Ζελένσκι έστειλε επιστολή στον Πούτιν. Αρκετά με τον πόλεμο, ας συνομιλήσουμε μεταξύ μας. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας στο ΣΥΡΙΖΑ. Ιστορική χτες είναι η μέρα για τον ελληνικό στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις, με την παρουσίαση των πρώτων γυναικών να γίνεται στη Λαμία. Η επιδημία του έμπολα ξεφεύγει από τον έλεγχο και απαιτείται άμεση αλλαγή στη διεθνή αντίδραση. Λίγα σύννεφα, μεσημεριανή αστάθεια και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11.30, ώρα για Natural Factors.
9: Νέες βιταμίνες.
10: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
9: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
11: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
9: Τι εννοείτε?
11: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
12: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
20: Jackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
21: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
22: Αν ψάχνετε ένα σημείο που να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησής σας, μην ψάχνετε άλλο, γιατί έχει ανοίξει το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στις Οικές, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2. Εκεί, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Θα βρείτε εύκολα τις λύσεις που ψάχνετε χάρη στα έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά και κάρτα, τη γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. Ανακαλύψτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις Οικές. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.
23: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
24: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Στον Κόζιακα η αγάπη μου μακραίνει τα μαλλιά της. Τα βράδια του καλοκαιριού φτεροκοπάει στον ασπροπόταμο. Χίλια γραφτά, χίλια γραμμένα στην όχθη του. Η αγάπη μου. Κουτσό, μάνια με ζήτη.

Σε καλλιτεχνικό επίπεδο θα μπορούσες άνετα να πεις ότι ήταν η χρονιά της και ο λόγος για τη Μαριάννα Κατσιμίχα που μόλις έφυγε από τον αέρα μας με το Βάλς των Ονείρων έτσι όπως ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία. Μια που ακούσαμε τη φωνή της, μια που την αγαπήσαμε. Ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας και θέλω τώρα να πούμε για το χρηματοκιβώτιο το οποίο έχει μέσα 8.305 ευρώ για αυτή την εβδομάδα. Σήμερα θα ξέρουμε αν θα υπάρχει νικητής ή νικήτρια. Μεταξύ 4 και 5 η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, 8.305 ευρώ, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Μέχρι τις 4 εντωμεταξύ σήμερα μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας. Εσείς που θέλετε, γράφετε Win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600, melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Κόστος Media Telenet μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΗ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δημήτρης Μητροπάνος και σβήσε το φεγγάρι για τη συνέχεια στον αέρα μας. Μπάμπι Στόκας αμέσως μετά και πούλαμε. Καλημέρα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάνει για εμάς και να έχουμε σίγουρα.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
5: Θα το συναντήσεις.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Κοινό που με τρώει.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Η καθημερινότητα είναι απαιτητική και οι ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε ένα νέο διαφορετικό κατάστημα στις ΙΚΕΣ. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες. Εκεί θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας, στο μέρος όπου ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Θεία, ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
16: Ρισκάρεις?
15: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
16: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
15: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
16: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
15: Εξαιρετικά.
17: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Τα παιδάκια που παίζουν σαν νηξιάτικο δίλι, μια γιαχή μακρισμένη. Τα έρακι που λόγια με τον ρόδον τα χείλη, ψιθυρίζει και μένει. Τα ανοιχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή κάμαρά μου, ένα τρένο που θα έρχεται από μια άγνωστη χώρα, τα χαμένα όνειρά μου. Κώστας Καριωτάκης, Βράδυ.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
19: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: καληνύχτα και βάλω. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
2: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση mor.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
8: Αυτό το Σάββατο, το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
9: Ακούμε μπροστά.
2: Γύρνα πίσω. Σωκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική, Σωκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Πλέον θέλουμε όλα να γίνονται πιο εύκολα, πιο γρήγορα και από ένα σημείο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στις ΙΚΕΣ. Ένα σύγχρονος χώρος, ένα κατάστημα οικοσύστημα που συνδυάζει λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να κάνετε πληρωμές εύκολα μέσω αυτόματων ταμείων και να ανακαλύψετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Πόσο νοσταλγώ, ιδίως τότε, όταν την πρωτοπήρα στα χέρια μου, ελαφριά πολύ, όπως κάθε δημιουργίας ψήθυρος, και με οικέτευε να την αγαπήσω. Προσδοκούσε πολλά από μένα, αφού έτσι τον κόσμο θορούσε. Συγχώρεση, Γιώργος Λεπίδας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον Μάνο Χατζηδάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Κάθε καλή τέχνη περιέχει το ερωτικό στοιχείο έντονα. Κάθε καλή τέχνη είναι ερωτική. Ως συμπεριφορά είμαι μεγαλοαστός. Ως καλλιέργεια είμαι ποιητής. Και ως βαθύτερη ιδιοσυγκρασία είμαι λαϊκός. 60 δεύτερα για τον Μάνο Χατζηδάκη στον Μελωδία. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου η Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη στο Ηρώδιο. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα ΔΕΗ. 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
8: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
7: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
9: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
9: Πάντα έντεχνα.
10: Έλα, πάρε με.
9: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Αυτό το Σάββατο, το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Είμαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις, χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύση. Στο σώμα στην ενθύμηση πονούμε. Μας διώχνουν τα πράγματα. Κι η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε. Κώστας Καριωτάκης. Είμαστε κάτι.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
11: 60 δεύτερα για τον Μάνο Χατζηδάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: Πλησίασα τον Τζαρούχη, τον Ελίτη, τον Γκάτσο, τον Μόραλη. Όλοι αυτοί με δίδαξαν να μην κολακεύω ούτε γενιές ούτε ανθρώπους. Όποιος γράφει μουσική εύκολα, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, ή δεν γράφει μουσική ή κλέβει.
11: 60 δεύτερα για τον Μάνο Χατζηδάκη στον Μελωδία. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βασάμι.
0: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
11: Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, η Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη στο Ηρώδιο.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 3. Ωρα ΔΕΗ.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Allwin. Winning awaits.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε στις Οικές. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2. Ελάτε να ανακαλύψετε ένα πραγματικό οικοσύστημα, ένα μέρος στο οποίο ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα, ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας και να κάνουν την καθημερινότητά μας πιο αποδοτική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Επισκεφτείτε κι εσείς το νέο κατάστημα ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
11: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάντο.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλίβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Ανάβεις το φως, σβήνεις το φως. Θέλω να σε αγαπήσω όσο τίποτε άλλο. Ανάβεις το φως, σβήνεις το φως. Μια γριά θρύσκα ταΐζει τα γατιά της στο φωταγωγό. Παίζεις ανυποψίαστη. Μαλλιά μακριά, πόδια μακριά, γυμνά. Παίρνει ο αγέρος το φουστάνι σου. Τις Κυριακές το απόγευμα. Γιώργος Μαρκόπουλος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία.
15: 60 δεύτερα για τον Μάνο Χατζηδάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρας.
14: Πλησίασα τον Τζαρούχη, τον Ελίτη, τον Γκάτσο, τον Μόραλη. Όλοι αυτοί με δίδαξαν να μην κολακεύω ούτε γενιές ούτε ανθρώπους. Όποιος γράφει μουσική εύκολα, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, ή δεν γράφει μουσική ή κλέβει.
15: 60 δεύτερα για τον Μάνο Χατζηδάκη στον Μελωδία. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βασάμι.
0: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
15: Την Τετάρτη 17 Ιουνίου η Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη στο Ηρώδιο. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
3: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στις Οικές έχει ανοίξει και μας περιμένει. Σε μια καθημερινότητα όπου όλες οι υπηρεσίες είναι αποσπασματικές, αλλά ο χρόνος και η ενέργειά μας είναι πολύτιμα, η ΔΕΗ έρχεται να δώσει τη λύση. Στα νέα της καταστήματα, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Είναι ολόκληρα οικοσυστήματα που μπορούν να προσφέρουν σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDEI Service Point και MyDEI 24/7, δηλαδή ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν με πιστεύετε? Δείτε το και μόνοι σας. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις Οικές. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
8: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
7: Όχι, γιατί
8: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρδιά

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα εδώ θα γυρνώ. Από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα.

κεφάλια, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
3: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
2: Θέλει να
3: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
2: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Απάνω μου έχω πάντοτε.
5: Πίσω κι από τα μάτια μου.
1: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
1: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά!
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Αυτό το Σάββατο, το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Εγώ δεν επλανήθηκα σε δάση απάρθενα, βουέρα, μη δε η ρηπή με χτύπησε του ωκεάνιου ανέμου. Σκλάβο πουλί, τα νόφελα πηγαίνω σέρνοντας φτερά και δε θα ειδώ τους ουρανούς που νοσταλγώ, ποτέ μου. Μα πάντα, ο φύση, αλίμονο, πόσο η ψυχή μου ταπεινή, λάτρησα στο παραμικρό γίνεται μάντεμά σου. Και πόσο τώρα που η βραδιά θα πέσει φθινοπορεινή, το κάθε τι περισσότερο μου λέει την ομορφιά σου. Επιστροφή Κώστας Καριωτάκης.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
15: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
16: 60 δεύτερα για τον Μάνο Χατζηδάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρας.
15: Πλησίασα τον Τζαρούχη, τον Ελίτη, τον Γκάτσο, τον Μόραλη. Όλοι αυτοί με δίδαξαν να μην κολακεύω ούτε γενιές ούτε ανθρώπους. Όποιος γράφει μουσική εύκολα, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, ή δεν γράφει μουσική ή κλέβει.
16: 60 δεύτερα για τον Μάνο Χατζηδάκη στον Μελωδία. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βασάμη.
15: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
16: Την Τετάρτη 17 Ιουνίου η Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη στο Ηρώδιο.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνεται.

0: μιας για απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου για σας. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα ΔΕΗ.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
4: Αν ψάχνετε ένα σημείο που να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησής σας, μην ψάχνετε άλλο, γιατί έχει ανοίξει το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στις Οικές, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2. Εκεί, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Θα βρείτε εύκολα τις λύσεις που ψάχνετε χάρη στα έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά και κάρτα, τη γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. Ανακαλύψτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις Οικές. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Το χέρι μου στα μαλλιά σου. Φίδι που γυρνάει στη φωλιά του αφού έκαμε κακό. Η ψυχή μου ελαφρώς λερωμένη. Σαν άσπρο κοστούμι καλοκαιρινό. Πάνω από τα ναυάγια ο ήλιος ξεπρόβαλε κουρασμένος. Το χέρι μου, η ψυχή μου, ναυάγια. Γιώργος Μαρκόπουλος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όσοι
1: μας είδανε μαζί. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα ΔΕΗ.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Στο κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Είσαι Δημήτρη μου.
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζί 35% φθηνότερα.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Αυτό το Σάββατο, το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
16: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
17: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
18: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
17: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
19: Μιλώ με τα ψηλά.
20: Φίλα με.
17: Πάντα έντεχνα.
20: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
17: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
21: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026. 5η 11 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας. 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
5: Η καθημερινότητα είναι απαιτητική και οι ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε ένα νέο διαφορετικό κατάστημα στις ΙΚΕΣ. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες. Εκεί θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας, στο μέρος όπου ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Δαιμονικά και θαύματα, ανέμοι και παλήριες, μακριά η θάλασσα, αποτραβήχτηκε κιόλας. Κι εσύ, σαφίκι χαϊδεμένο απαλά από τον άνεμο. Στην αμμουδιά του κρεβατιού λυκνίζεσαι, καθώς ονειρεύεσαι. Δαιμονικά και θαύματα, ανέμους και παλήριες. Κινούμενη άμμος, Ζακ Πρεβέρ.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: οδηγενείς.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Θέλει μελωδία.
0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Ακούμε μπροστά.
2: Εδώ. Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική. Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη. Λεόνο Βάθεν.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Παρουσιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Αυτό το Σάββατο, το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Δάνεισέ μου τη νύχτα σου, να την ξεπλύνω από τις βασικές πλάνες, με στίγματα, κύκλους και σημάδια πάνω στο χάρτη, οριοθέτησα τα ταξίδια μου, εκείνα που ξεκινούν στο λυκόφως της επιθυμίας. Βασικές πλάνες, Γιώργος Νικολόπουλος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
9: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Η ερώ...

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πλέον θέλουμε όλα να γίνονται πιο εύκολα, πιο γρήγορα και από ένα σημείο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στις ΙΚΕΣ. Ένας σύγχρονος χώρος, ένα κατάστημα οικοσύστημα που συνδυάζει λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να κάνετε πληρωμές εύκολα μέσω αυτόματων ταμείων και να ανακαλύψετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: αγαπώ.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση mor.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
6: Αυτό το Σάββατο, το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Φύγε και άσε με μοναχό, που βλέπω να πληθαίνει απάνω η νύχτα και βαθιά να γίνονται τα χάη, ούτε του πόνου η θύμηση σε λίγο πια δεμένη. Κι είμαι άνθος που φιλορροεί στο χέρι σου και πάει. Φύγε. Η καρδιά μου νοσταλγεί. Κώστας Καριωτάκης.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Είμαι ο Χρήστος Τηδαίος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Χρήστου Τηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Ακούμε μπροστά.
4: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκοτιέ. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Βρέθηκα σε μια πόλη δίχως όνομα. Ψάχνω να βρω το στίγμα της και με τυφλώνουν λευκά παγωμένα όνειρα. Η πόλη που γεννήθηκα έχει δύο συντεταγμένες. Εσένα και εμένα. Συντεταγμένες. Γιώργος Νικολόπουλος.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Χαρτζηλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Θα

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άννα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
6: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
5: Θέλει
6: να έχεις μάθει λόλα να ένα μήλο.
5: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
4: Πάντα έντεχνα.
8: Όλα σε θυμίζουν.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη Ελεονόρα Μανώνα.
8: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Αν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν αγαπάς και δεν θυμάσαι λες. Κι αν φούσκωσαν τα στήθη και αν δακρύζεις, που δεν μπορείς να κλάψεις όπως πρώτα. Δεν αγαπάς και δεν θυμάσαι. Ας κλαις. Νοσταλγία. Κώστας Καριωτάκης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Και για τον κόσμο
1: που μισείς. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Και τι με αυτό, δεν είναι λόγος να αναβληθεί η εκδρομή? Τι κι αν υπάρχει μονάχα ένας οπαδός? Εμείς, απ' άλλους τόπους, χωρίς δουλειά, μπορούμε να αποκλείσουμε αυτούς που σε άλλους συλλόγους ξενυχτάνε. Η εκδρομή. Γιώργος Χρονάς.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.
5: Σ'

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Θεσσαλονίκη μου γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θεσσαλονίκη μου γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σαν τσαμπί στα φίλη με κρατά στα δυο σου χέρια αγαπημένα. Σαν κούπα κόκκινο κρασί, σαν μεγάλο γυαλιστερό κοχύλι. Είναι κουπιά τα χέρια σου και πλέον στη χλιαρή καλοκαιριάτικη θάλασσα. Αστέρια στην ψηλή αμμουδιά να λιάζονται, δυο σάλιαγγοι που βγήκαν με την πρωινή δροσιά στο περιβόλι. Τραγούδι Ελένη Βακαλό.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν έρχεσαι σε μένα απρόσκλητος, κάνοντάς μου νόημα, σ' αλωτινά δωμάτια όπου στέκουν οι αναμνήσεις, προσφέροντάς μου καθώς ένα παιδί μια σοφίτα συναντήσεις, ημέρων τόσο λιγοστών, μπιχλιμπίδια κλεφτών φιλιών, ψευτοκοσμήματα από δανεικές αγάπες, μπαούλα μυστικών λέξεων, εγώ κλαίω. Όταν έρχεσαι, Μάγια Αγγέλου.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα. Παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Υπάρχει μόνο ένα καλοκαίρι που το ζούμε την κάθε στιγμή. Θα ήταν τότε που ξάπλωσες στα πόδια μου. Τα παιδιά κοιμούνταν. Κάτι μου είπες, αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί όλα είχαν το άρωμά σου. Το μαξιλάρι, οι κουρτίνες, το βραδινό αεράκι. Μητέρα, Ελένη Παπανδρέου.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί.
4: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.